0: αφού Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Δεν κοπεύει την τσόντο! Το σεβόλο κουμπί σπάχου κουβάντι μπετ! Γεζά κουκούν κολλά η φαία φαία κάσα ούτου! Γενούν εσύ μου κουμπί για μας μάμου κολλά τον αντρέντε τα κάσα ούτου μου η γάγκα! Μένω σε όλο κακασάν τη όφα σβέ την παρήμουα! Γκόρι γκα κου ό,τι σε τη λίγο! Είχε μη πειρα τη τσικουνόνα! Του την αντιπέτσε σε τα αφιέτε το βουερέρε! Όπου καίρεν σαν που μπλαμπίρια νόβρι ο γόκου άγγουλα που την ακού! Ατέγγε μη ξαντό κου άγγουλα! Τη γερέρα γυρα λέει μη κουμπί τα βιλαμπίρια! Που την ακού! Είχο γέντα σιρότη! Που αντέρα που εμίζανε μια καμίντζε που Unaku, but you could jack a potty, or you'll get a mix of the dog wangula, me fort bet. To charity, www.fortbet.ug. You look at betting and Fukiromuse, Iran, Tazani Babana Bato, Baga Bufunan is Wango Rikuzana.
1: Footy bet. Play for billions now.
2: Sakata, Sakata, the afternoon groove.